0: Αντίτιε μπέι τον κουλεβάνε ο γάμι φάτσα πινί χωβού χωέ
1: καλά χωτί
0: ακπαμπλίμπα ιεμπι χωρί τον εουάνε ο γάμι φάτσα μινί χωβού χωέ ο πίπανου πέσο ο τολαγέν σωμαγέ να ριτζε τζίβα χωιγμπέουν Tinta bolo fere fere Ba che ni ma koye mi o Ta si nongon kenge A fin yone no ka we run bone E mara weke U jom e dombo si kodo che un Lubole a koye mi o Mere ma koye mi o